0: Radio Z1,
1: 1400 AM.
2: 6:24.
3: Μάνα νυχταζάτσου, μάνα πουζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καϊκακάμπα.